Ασία Ενίκη Τζεμ. Cheap Thrills. Σε Νίκη Τζεμ. Ο Τροτράγκο Ρεμίξ.